0: Να, για τσίσι. Να, για τσίσι. Να, σινέμα, σε πόλη, για τσίσι. Τα κατά,
1: σιγά. Αλλά τι μύρνες, ρεχάω σαν μια. Γλάση, γλάση. Μόρα, πριοριτέτνη, εμπρίζω, είμαι άλλο ήσι μουσικά.